να παίξω δεν θα πάω πάσο. Μη αμπιθιόν σφέγω, νουκα φρακάσω. No αλίμιτε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω